0: πειράζει. Στη βροχή το χειμώνα, στο κρύο. Βεβαίως βοηθάει μερικές φορές ο Δήμος και η ΑΔΕ εδώ που μας δίνουν τη διόνυ για να κάνουμε πρόβες. Θυμίζω ότι από το 23 έχουμε δημιουργήσει σύλλογο ομάδα Κωστών Κορταλάρτα, yeah. Και έτσι ψάχνουμε ένα χώρο για να στεγαστούμε.
1: Ωραία, οπότε τι ώρα έναρξη?
0: Έναρξη 9.30 ακριβώς.
1: 9.30 στο εκθεσιακό κέντρο, θα γίνει στο χώρο του Λίνα Πάρκ πίσω, έτσι, ή στη Διόνυ?
0: Όχι,
1: μπροστά.
0: Δίπλα από τη Διόνυ.
1: Α, στη Διόνυ μπροστά.
0: Εκεί που έγινε και δηλαδή η έκθεση των κλασικών οχημάτων.
1: Α, ωραία.
0: Στην Κυρία Είσοδο.
1: Στην Κυρία Είσοδο, στη Διόνυ. Στο εκθεσιακό κέντρο μπροστά από τον Αμβρακή FM. Στο χώρο μας λοιπόν θα έρθετε.
0: Βεβαίως,
1: πάλι.
0: Στην γειτονιά
1: σήμερα,
0: εδώ.
1: Στην γειτονιά. Γιώργο, καλή επιτυχία. Χρόνια πολλά για την Κροταλάρτα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και
0: σας περιμένουμε όλους.
1: Και πάντα με ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εγώ τρελαίνομαι για συναυλίες, για πάρτι, για χώρο. Θέλω χώρο απόψε.
0: Βεβαίως. Ατελείωτο και ασταμάτητο.
1: Να χορέψει, να περάσει καλά η πόλη.
0: Βεβαίως. Ζέστη να έχει, καύσωνα. Και όλα θα πάνε καλά.
1: Ραντεβού το βράδυ με Κροταλάρτα και καφαντάρδες στο εκθεσιακό κέντρο. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Να είστε καλά.

Betty Davis Eyes. 10 λεπτά μετά τις 9 στο Ναυρακιά FM και το δραστήριο 919.gr. Και αφού μιλάγαμε για καύσωνες και θερμοκρασίες και extreme θερμοκρασίες, αυτό μάλλον δεν το ξέρετε. Μπορεί να ξέρετε τον John Fogerty όμως. Από το πολύ μακρινό 1986. Changing the Weather.

κάτι μακρινό, σας λέει το όνομα John Fogerty. Εγώ θα σας βοηθήσω λίγο. Creedence Clearwater Revival. Εδώ είμαστε στο 86 και αυτό το τραγούδι, ειλικρινά σας λέω, έπαιζε στη Ρούμπη στα Early Drinks. Για να γυρίσω λίγο πίσω στα μηνύματα. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Λούθε, καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tel Systems, καλημέρα στο κέντρο της πόλης. Ένα Γεωργίου από το Βαγγέλη Ζεβριδίνο για το Μαέστρο. Καλημέρα στο Tech Fix, καλημέρα Γιώργο. Ο εμπορικός κόσμος είναι εδώ με 9-19. Καλημέρα στο Κώστα Κώστα, καλημέρα Φάζ. Αλέκο, εκδήλωση μπήκε ήδη, αφήσες. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα Καρδούλα και τον Τζον Φόγκερτη, αλήθεια τώρα. Με ξαφνιάζεται υπέροχα. Words don't come easy.

πόσο πιο εφηβεία να σας πω εδώ. F.R. David, words don't come easy to me. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερκόντ. Καλημέρα Μιχάλη. Η Σκωτία βρίσκεται για διακοπές στην Ελλάδα. Κεφαλονιά, Σίβωτα, Λευκάδα. Παντού να πάτε, παντού. Και να σας δω και εγώ κάποια στιγμή. Πολύ καλή ερώτηση, Βερονίκη. Είναι από εβδομάδα, δεν θα είμαστε εδώ. Θα λείψω την επόμενη εβδομάδα. Θα πάω να φρεσκάρω τα βλαχογαλοκαναδικά. Εδώ κοντά θα είμαι. Πρέβεζα θα είμαι. Ναι, θα λείψω μια εβδομάδα. Αλλά θα την ξεπληρώσω εγώ τον Αύγουστο. Σας το είπα.

το πουθενά αυτό. Και δεν θυμάμαι ποιος ακροατής το είχε ζητήσει. Το είχε επιβάλει. London Boys, Harlem Desire. Ξέρετε που βρισκόμαστε εδώ? Σε ένα αντίστοιχο καλοκαίρι που είχε το 6 μέσα. Όχι, δεν ήταν το 96, ήταν το 86. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα κενό 40 ετών. Το άσχημο είναι ότι εγώ αυτό το καλοκαίρι το θυμάμαι. Εγώ αυτό το βινίλιο το έχω. Sniff. The Edge of Heaven.

ήταν η διάλυση των Wham το 86. Δεν το πίστευε κανείς. Μόνο ο George Michael το πίστευε. Και βγάζουν αυτό το άλμπουμ και έχει Where Did Your Heart Go, έχει The Edge of Heaven. Το είχαμε αγοράσει όλοι. Το λιώσαμε τα επόμενα χρόνια. Philip Bailey με τύμπανα πολλά. Woman.

Philip Bailey, Woman. Μιχάλη, πολύ καλά το θυμάσαι. Εγώ δεν το είχα μαξίκλι, το είχα 45. Το έχω 45. Οι μέρες βινιλίου. Ήταν μαζί με το Easy Lover. Το Easy Lover ήταν το σίγκλ. Το Woman ήταν η πίσω πλευρά, η β' πλευρά. Απίστευτο. Είναι μερικοί καλλιτέχνες που θέλουν να βάλουν ένα τραγούδι στην πίσω πλευρά απλά να γεμίσουν, μην πάει άδεια και... Το έκαναν οι Pet Shop Boys, το έκαναν οι Stones, το έκαναν πολύ, πάρα πολύ. Που και η β' πλευρά ήταν double A-side. Εκπληκτικός Philip Bailey. Τριάντα λεπτά, τελευταίο μισάωρο. Kenny Loggins, Footloose.

Νομίζω ότι θα πάμε ροκ. Δεν θα πάμε. Τουλάχιστον δεν με πιέσατε και ιδιαίτερα. Κάτι σημειώσεις που είχα κάνει εγώ για σήμερα. Εγώ αυτό που κάνω σημειώσεις. Δεν ακολουθήθηκε τίποτα. Πήρα άλλο δρόμο εκπομπή. Nobody's Diary. Οι γιαζού πάντα έχουν χώρο σε εκπομπές μας.

Paris Diary, η Γιαζού. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Κάπου θα φάμε γλυκό. Εγώ σκέφτομαι ένα γλυκό που θα φάω σήμερα. Το κακό με το όνομα Αμαλία είναι ότι το έχουμε συνδέσει με το παραπέντε και τη λέμε Αμαλία. Έλα, δεν είναι σωστό αυτό. Χρόνια πολλά, Αμαλία. Εγώ θα πάω με Elton John. I'm still standing. Ύμνος. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο να το ακολουθήσεις. Πόσο απαραίτητο.

μεγάλος Elton John. I'm still standing. Καλημέρα πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Λατρεμένο το I'm still standing για τη Στεφανία, που δεν τη στόχω λόγω ηλικίας. Έτσι νομίζω. Με ξαφνιάζεται υπέροχα. Καλημέρα Χριστίνα. Welcome back. Τι είπαμε, την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί. Θα περάσετε 5 πρωινά χωρίς εμένα. Αλλά οι Λάνιστερ πληρώνουν τα χρέη τους τον Αύγουστο.

οι Bongos. Παναγνώστου τραγούδισε ολόκληρο τον πλανήτη. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια στην Ελλάδα, στις δίσκο της Ελλάδος, στα 80's. Number with Wings. Με το διάστημα, εξώφυλλο με τα Bongos. Έχουμε 12 λεπτά. Μόνο 12 λεπτά. Τι να χωρέσει 12 λεπτά. Θέλω να βάλω και άλλα στη λίστα, αλλά δυστυχώς πρέπει να κόψω και πρέπει να κόψω μεγάλα τραγούδια αυτή τη στιγμή. Δεν μου πάει το χέρι να τα σβήσω μερικά. You're out of touch. I'm out of time. Daryl Hall και John Oates.

You're out of that. I'm out of time. Χωρίς χρόνο και χωρίς υπομονή. Λίγο πριν το τέλος. Τι μπορούν να γίνουν τώρα σε 8 λεπτά. Σε 12 είδαμε. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Έκο. Θα πάμε τώρα στην πρικίπισσα Άννη Φρεντσίνη, που είναι και κοντέσα του Πλάουε. Γιατί ο κόσμος χωρίζει και κάνει εκπληκτικές κινήσεις. Χωρίζει λοιπόν η Φρίντα τον Μπένι Άντερσον, τον Άμπα, η Φρίντα είναι τον Άμπα, και παντρεύεται το γερμανό πρίγκιπα Χάινριχ Ζούσο Χράους, κόμι του Πλάουεν. Και είναι και πριγκίπισσα και είναι και κόμισσα. Και είναι η Φρίντα, η Φρίντα που αγαπήσαμε στο Σάμπα, την αγαπήσαμε και στη σόλο καριέρα της. I know there's something going on. Δώστε λίγο ένταση. Μια κοντέσα τραγουδάει. Τσιμπήστε το λίγο το ραδιόφωνο. Έλα και στο επικεφητή κάνουμε.

Λοιπόν, έχετε 2 λεπτά για διαλέξετε το τελευταίο τραγούδι που θέλει από ABBA. Dancing Queen. Το Gimme Gimme Gimme, ας μην το βάλουμε στη λίστα. Mamma Mia. Money, money, money. SOS. Και Βουλεβού. Προλαβαίνετε.

η πριγκιποπούλα, η Φρίντα. Δεν πάω να διαβάσω πάλι το όνομά της, είναι τεράστιο. Γιατί έχουν τόσο μεγάλα ονόματα αυτοί, και Ολλανδοί και Γαλλοκαναδοί. Δίνουν ονόματα, δίνουν, δώσε κι άλλο όνομα, δώσε και του παππού, δώσε και του ξάδερφου, δώσε και του κουμπάρου. I know there's something going on. Λοιπόν, με βουλευού θα τελειώσουμε. Ήμουν ανάμεσα από μάμα μία που μου φαίνονταν λίγο χαζό. Και SOS δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Αλέκο σε πρόλευε η Βερονίκη για δευτερόλεπτα. Ήταν αφεντιά μου ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ήταν μια περίεργη Παρασκευή στον Αμβρακή FM. Θα τα πούμε. Σε μια εβδομάδα. Και να βάλετε Δευτέρα πρωί, δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε κοντά όμως. Η καρδιά μου θα είναι εδώ. Το κορμί μου θα λιάζεται. Θα είμαι με το μωρό.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

Κάθε φορά, κάθε φορά που η ματιά σου έσμιγε με τη δική μου, κάθε φορά που έγερνες στον ώμο μου το κεφάλι σου, κι εγώ σε έσφυγα στην αγκαλιά μου, κάθε φορά που έσμιγαν τα χείλη μας

Γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου. Προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα πήρες τον όνειρά μου, τη χαρά μου, την καρδιά μου.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας. Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Necesitaba
0: στο μικρόφωνο
1: tienes la ternura
0: και στην επιλογή της μουσικής
1: que yo no encontraba.
0: Θα είναι ο Χρήστος Εξαρχός.
1: Clemente, la mi...
0: Μείνετε μαζί μου
1: que me faltaba.
0: Έχει μουσικάρες και σήμερα
1: ternura que yo no encontraba.
0: Να καλημερίσω ή να καληνυχτήσω τους μακρινούς. Good evening, Las Vegas. Good evening, Πάνο. Good evening, Kansas. Καλημέρα στη Μόσχα, σε Φιλανδία, Ελβετία, Germany και Bruxelles. Επίσης να καλημερίσω το Μιτσάρα στην Αγγλία. Εδώ είμαι. Άπαντες παρόντες. Πάμε μια βόλτα France, η οποία χτες έχασε από την Ισπανία. Σε νεργέν, δεν είναι τίποτα. Την επόμενη φορά, παιδιά.

Καλημέρα σε όλο το chat. Καλημέρα στο DJ Άκη Θεσσαλονίκα. Στο Μιτσάρα Τάπα. Καλημέρα Λίνα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Παγκόσμια μέρα νεανικών δεξιοτήτων και γιορτάζουν Βλαδίμηρος, Ιουλίτα και Κύρικος. Και σήμερα το 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακάριο, και το 2016 μπήκαν τα τάγκ στην Τουρκία. Απέτυχε όμως το πραξικόπημα. Λένε ότι ο Βλαδίμηρος πήρε τηλέφωνο τον Ερντογάν και έφυγε. Μέσο μεμπρακτό Κριτζιές κλίδα μίξ.

Buongiorno Giorgio. Καλημέρα στην Κατερίνα στην Αθήνα. Καλημέρα στον αγαπητό συνάδελφο Ιωάννη. Καλημέρα και στην Τζόρτζια που γιορτάζει κατά δήλωσή της σήμερα. Είναι και νεαρά και έχει και νεανικές δεξιότητες. Καλημέρα Βερονίκη. Κωνσταντίνε, ποιος τα βγάζει αυτά δεν ξέρω. Εγώ τα βλέπω, το διαβάζω. Αυτές τις παγκόσμιες ημέρες, λέει ο Κωνσταντίνος. Η Λίνα έγραψε ένα καλό του Σεφέρη. Ο ήλιος ήταν δικός μου και δικός σου. Τον μοιραστήκαμε. Bonjour. The Silent Partner.

στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Καλημέρα Παναγιώτη. Πρώτη είδηση μέσα μαζικής εξημέρωσης. Τα διαδικτυακά. Κρίση στη Μέση Ανατολή. Συνεδρίαση λέει της αίθουσας κρίσεως υπό τον Τραμπ. Στα πρόθυρα λέει νέου πολέμου η Μέση Ανατολή. Λες και σταμάτησε ποτέ. Χλίδες, ψιλοτάκουνα, μπικίνι και γυαλιά ηλίου μόνο. Ένας έρωτας που δεν παθαίνει.

μια συνείδηση. Πέθανε μια μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, η Μαριάνθη Κοντού, η Μάρο Κοντού. Γεννήθηκε τις 21 Ιουνίου του 1934 στο Κουκάκι. Πέθανε πριν από λίγο. Η είδηση θα την ακούσετε παντού σήμερα.

Έλα μαζί μου. Έλα μαζί μου Δευτέρα με Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί. Θα σε ταξιδέψω.

Έγινε επιστημονική έρευνα η οποία ανέλησε 601 πρόσωπα νεαρών ενήλικων και η ανάλυση έδειξε τα εξής: ότι τα πιο ελκυστικά λέει γυναικεία πρόσωπα είναι ελαφρώς πιο στενά, με λιγότερα γεμάτα μάγουλα και πιο έντονες γωνίες. Επίσης χαρακτηρίζονται από λεπτή μύτη, με προεξέχουσα άκρη και αισθητά πιο γεμάτα χείλη. Γι' αυτό τα γεμίζουν τα χείλη συνεχώς τα κορίτσια. From Brazil to Greece. Chris Jessel, brand new.

τώρα μια ειδησάρα. Αφορά εσάς τους γυμναστηριακούς ή τα γυμναστήρια γενικώς. Πόση σοκολάτα λέει κάνει τη γυμναστική πιο εύκολη. Έκαναν τεστ και έβαλαν άρωμα μαύρης σοκολάτας σε γυμναστήριο. Διάχυτο στην ατμόσφαιρα. Και παρατήρησαν ότι αυτοί που έκαναν γυμναστική με άδειο στομάχι έκαναν πολύ πιο εύκολα γυμναστική και δεν είχαν και αίσθημα πείνας. Άκου τώρα. Στρωμαέ.

ακριβώς στη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χρήστος Εξάρχος. Εσείς ακούτε μουσικάρες μέχρι τις 11. Μείνετε μαζί μου. Θα ανεβάσω κι άλλο ρυθμούς.

Καλημέρα Στράτο. Καλημέρα Στεφανία. Thank you. Καλό στον Αλέκο. Βάλε σοκολάτες εδώ μέσα, θα τις κάνει αφανέρωτες ο άλλος. Good evening Los Angeles. Και για του λόγου το αλήθες, αν μπείτε στο chat θα δείτε φωτογραφία από που μας ακούν τώρα live. Να μην λέτε ότι λέω αρλούμπες. Other Side, Afro House. Ξοδεύοντας χρόνο, ό,τι πιο ακριβό μπορείς να κάνεις στη ζωή σου. Ένα πράγμα δεν μπορείς, δεν μπορεί κανένας να σου δώσει πίσω. Το χρόνο σου. Wasting my time.

Wasting My Time. Γι' αυτό και το ένα από τα χειρότερα πράγματα σε αυτή τη ζωή που μπορείς να πεις και να το εννοείς. Μου φάγες τα καλύτερα μου χρόνια. Το ακούγαμε παλιά στις ταινίες και γελάγαμε. Δυστυχώς είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί. Wasting my time. Ζωζέ, Τζορτζ Μαυρίδης. Καλημέρα σε Καβάλα, Σαλόνικα, Σέρες, Κοζάνη. Και πού πάμε τώρα? Στο Μιχαλάκι. Στο Μιχαλάκι του Τζάκσον. Λένε ότι αυτό το έχει γράψει για την Νταϊάννα Ρος. Dirty Diana. Afrotech Remix.

Έχω και δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κυρίες μου. Κυρίες μου. Το τένις συνεχίζεται. Γκντάνσκ. Έχουμε 7 η ώρα ένα rapid Βιέννης με Παναθηναϊκό. 8 η ώρα ΑΕΚ με Φύτεσε, φιλικά αυτά. Και 10 η ώρα έχουμε το χέρι του Θεού. Αγγλία, Αργεντινία. Κάτι γίνεται. Δεν θα δει τα φιλικά. Θα δει το Αγγλία, Αργεντινή. Ελεύθερες μέχρι τις 12. Michael Jackson. Dirty Diana ήταν αυτό. Δύο από τα μεγαλύτερα hit του καλοκαιριού τώρα. David Guetta. Shine.

τα βελγική φωτογραφία. Στη μέση έχει τον Τραμπ να χαμογελάει. Και έχει ένα κύκλο γύρω-γύρω που γράφει. Εκεί που είναι, ας πούμε, το 6, λέει: πες στον κόσμο ότι είναι κοντά το να κλείσει την ειρήνη. Αριστερά, μετά, όπως πάει το ρολόι, αγόρασε oil, αγόρασε δηλαδή πετρέλαιο. Στο 12 ακριβώς ρίξε βόμπες στο Ιράν, δηλαδή ξεκίνα τον πόλεμο. Και δεξιά, μετά στο 3, πούλα το πετρέλαιο και βγάλει κέρδος. Πλάκα, πλάκα. Μήπως το βλέπει τελείως business αυτός, που το βλέπει, αλλά moving to the sun. Hugel, το δεύτερο μεγάχι του καλοκαιριού. Το τρίτο είναι το μπαμ μπαμ.

Bonjour Paris. Αν είστε Σαββατοκύριακο Μύκονο, Ministry of Sound Μύκονος, στο Κάβο Παραδείσο, 19 Κυριακή, Armand Van Helden. Έτσι για να θυμηθείτε τα παλιά. Έλληνας είναι αυτός. Άρτζι. Είναι αυτός που ξεκίνησε το Final Four. Έπαιξε αυτό ακριβώς το κομμάτι, δικό του είναι η διασκευή. Αλέκο, το Final Four είπα. Άρια.

Όμνια και Άρια. Ο οποίος Άρτζεντι μαζί και ένα κομμάτι μαζί με την Ανούλα τη Βύση, η οποία οι κακές γλώσσες λένε ότι μάλλον θα τον πάρει μαζί στο Αρένα το καινούριο το μαγαζί, να γίνει το show έτσι πιο με dance. Και πάμε σε ένα βασιλιά.

Το μετάνιωσα. Πάμε σε χλίδα. Έτσι θα κλείσω. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ήταν ο Χρήστος Έξαρχος. Thank you for the company inside and outside of Greece.

Και εγώ το εύωλιο μπαίνα. Μια καλή μέρα να έχετε και να έχουμε. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Yep, neos, parusiasu. Zaverdinos evangelos gelohage. Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος? Είναι το στυλ μου, κύριε Λαχάγε. Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού.
3: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
2: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμαση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Βασίλη μου,
4: Θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

vaya a dormir. Más porque.

0: Βρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό, μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χρήστος Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Ανδρακία FM.

sempre tu. O non sei più lo stesso.

Ο έρωτας συμποσίαρχη και συνδετημόνες είναι μια μεγάλη θεότητα. Ο έρωτας είναι γνώση. Ο έρωτας είναι πόλεμος και θάνατος μαζί. Άδης και Διόνυσος εν και ο Ιντό. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος, τι έρωτας, τι θάνατος δεν έχεις να διαλέξεις.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Αστροναυτικία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: FM. Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Βασίλη μου,
3: θέλει
2: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
3: Α,
2: πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
8: Αμβρακία FM.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Adieu.
1: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αμβρακία FM.
4: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Και εκεί που σκεφτόμουν το ξεκίνημα, τι θα πω, έρχεται το πρώτο μήνυμα. Οπότε θα διαβάσω απλά το μήνυμά σας. Καλημέρα για τα εφηβικά μας χρόνια, για τους έρωτες που ήρθαν, αλλά και για αυτούς που προσπέρασαν. Συναισθηματική επιστροφή στο παρελθόν. Τιμή σένα και ένα. Ακριβώς με τη λέξη εφηβικά θα ξεκινούσα κι εγώ. Οι μπαλάντες, τα blues τα λέγαμε τότε, τον εφηβικό μας χρόνο. Στο γυμνάσιο ήμασταν. Είχαμε αρχίσει να ερωτευόμαστε, να ψάχνουμε μια ευκαιρία, να καλέσουμε το κορίτσι, να λείπουν οι γονείς. Κάποια στιγμή να βάλουμε την κασέτα με τα blues και να παίξει απαραίτητα η Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: οπότε θα γυρίσω στο πρωινό μήνυμα για τους ερωτές που ήρθαν, αλλά και για αυτούς που προσπέρασαν. Καλημέρα Σοφία, έκανες τη σημερινή έναρξη της εκπομπής. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Συνήθως δεν μας αρέσουν τα αποχαιρετιστήρια. Έχω αποφύγει πάρα πολλά. Είχα κάνει αφιερώματα στο Michael Jackson εν ζωή και ποτέ μετά θάνατον. Δεν θέλω. Αλλά εδώ είναι η φωνή των blues, τον πρώτο μας πάρτι. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Έφυγε χθες τα 75 της. Η πιο τέλεια, πιο βραχνή φωνή. Απ' την Ουαλία, ένα δώρο για όλο τον πλανήτη. Μια ιστορία. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια αργότερα, όταν θα γκαζώσουμε. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Συναισθηματικά φορτισμένο το ξεκίνημα σήμερα. Total Eclipse of the Heart. Πάμε. Τρεις αγαπημένοι. Όχι εν ζωή. Καλημέρα από τον Αμβρακή FM. Το 919.gr. Καλημέρα. Καλημέρα σε μια πόλη που ξυπνάει, ξύπνησε. Χουζουρεύει ακόμη. Ψάχνει να παρκάρει. Όπως και αν είναι αυτή η πόλη, βρισκόμαστε στην Παρασκευή.
1: Μελίνα once said that if I die and I have not managed to bring back marbles, but the marbles will come back.

0: Τι σημαίνει για σένα ότι γεννήθηκε σελίδα?
1: Μαγευτικά. Καταστροφή.

μαγευτικά καταστροφή. Καλημέρα λοιπόν στην Άρτα. Καλημέρα όπου βρίσκονται αγαπημένοι φίλοι. Περίεργο ξεκίνημα σήμερα, λόγω της Bonnie Tyler. Κάπου ξεπήδησε και η Μελίνα με το Monsieur Minimal και ξαφνικά ήθελε και ο George Michael ένα κομμάτι από την Παρασκευή. Και ποιο τραγούδι ήθελε.

Και πολύ σωστά γράφει, Αγγελική. Αυτός ο δίσκος είναι ένα απόλυτο διαμάντι. Με Faith, Father Finger, One More Try, Hand to Mouth, I Want Your Sex. Καλημέρα στον κόσμο, το 919.gr. Ξεκινώντας από τα ξημερώματα, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Εκείνη την ώρα, Νίκο, μου ξυπνάω και εγώ πλέον. Τα καλοκαίρια πάντα. Μη σου πω και από τις 6 και παρά. Καφεδάκι στο μπαλκόνι. Τέλεια. Όσο φιλελλήνων μάλιστα είναι κλειστή, ακόμη καλύτερα. Καλημέρα, Τζόρτζ. Καλημέρα στο Δημαρχείο. Respect για την Bonnie Tyler. Εννοείται, παιδιά, αυτό ήταν το ευκολάκι σήμερα. Απλά με πειράσε πολύ. Καλημέρα, Αλέκο. Βρείτε όλη μια ντάμα να χορέψουμε. Sixpence non the richer. Kiss me. Υπόγεια παραγγελιά. Καλημένη. So kiss me. Καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα στη Λευκάδα. Η Λευκάδα αγαπάει Αμβρακέ FM.

καημένο στα βάθη του παρελθόντος και στις λύσεις των βρακέφων. Πού το θυμηθήκατε αυτό το τραγούδι? Sixpence None the Richer, Kiss Me. Καλημέρα στον Κώστα Τσαλασπύρο. Καλημέρα, λέει, Λόρδε των Εντζιανών. Αυτό γράφει. Να πω ότι μαζί με τον Κώστα Κότση και ο Κώστας Τσαλασπύρος ήταν οι πρώτες φωνές που είχα ακούσει σε πειρατικό ραδιόφωνο, λίγο πριν ξεκινήσω εγώ. Ναι. Τα copyright εγώ τα δίνω. Ήταν πριν από μένα. Ελπίζω να ακούει η Φιλιππιά, δεν ακούει ο Κωνσταντίνος. Μου πρότεινε τραγουδάρα χθες και την έχω στο repeat. Φλωριζίνο, We Are One.

τρίτη μέρα στη σειρά που θα το πω. Ο Θεός του ραδιοφώνου είναι μεγάλος. Το ίδιο και εσείς που φέρνετε αυτά τα τραγούδια στον Ομβρακέ FM. Δεν υπάρχει αυτό. Ο Γερμανός παραγωγός Φλωρζίνο. Φλωρζίνο είναι το nickname του, το καλλιτεχνικό. Ο Γερμανός Φλόριαν Γκούμες. Και αυτή είναι μια Ινδή τραγουδίστρια, η Αμρούτα Νάτου. Καταπληκτική, καταπληκτικό όλο. Καλά ξεκινάμε. Καλημέρα Μελίνα και Δη και Λίδα. Καλημέρα Ελληνίδα Μάνα. Καλημέρα Ελληνίδα Μάνα. Νούμερο 2, καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα Κάθριν. Αχ, στα εξωτικά. Τι ώρα πρέπει να ξεκινάς τη μέρα σου εκεί. Στο εξοχικό δίπλα στη θάλασσα. Καλημέρα Στεφανία. Don't hide away. Με την παρέμβασή σου. Εν τω μεταξύ, δεν περίμενα, ας πούμε, να ξέρετε τους Sixpence Non The Richer. Γιατί να τους ξέρετε? Μάλλον ακούτε πολύ Ομβρακέ FM. What's on TV? William Pitt, City Lights.

shelter.

William Pitt, η φωνάρα του City Lights. Πώς έχασα εγώ αυτό το μήνυμα? Καλημέρα από το Αρχαιολογικό Μουσείο έχουμε. Όποιος και αν είσαι, όποια και αν είσαι, καλημέρα. I gave up all my friends, my girls from out of town. But I what you wanted. Κάπου χάσα το μυαλό μου το Πορτορίκο. Και μετά σκέφτηκα αυτή την τραγουδάρα. When she saw me crying. Girls don't cry for Louis. Ο Louis δεν θα κλάψει ποτέ για σας. Bleed.

www.9.gr Αμβρα και FM για την Άρτα, 919.gr και για την Άρτα, γιατί πού να βρεις ραδιόφωνο τη σήμερον ημέρα, αλλά και για την Αθήνα, για την Κρήτη, για τη Χαλκίδα. Έχει πλάκα ο Χρήστος Έξαρχος που μπαίνει και διαβάζει όλα τα πίνς του χάρτη. Όλα. Να έχουμε μαθρίτη σήμερα. Έχουμε και Γενέβη. Στάντερ, έχουμε Βέλγιο. Έχουμε Γερμανία. Πάντα έχουμε Ελσίνκι.

εκπομπή του δρόμου, που τα θέλω πάρα πάρα πολύ, του δρόμου, αλλά να είναι και του γραφείου, να είναι και της δουλειάς. Δεν προσπαθώ βέβαια πλέον να πιάσω την νεολαία. Νεολαία δεν θα ακούσει ραδιόφωνο σήμερα. Το ραδιόφωνο είναι για μας, τα γερόντια. Εγώ το έχω δεχτεί πάντως. No doubt. Είμαστε στο 95 και όλος ο πλανήτης ακούει Don't Speak.

Είστε καλοί, ανακαλύψετε τα νέα κονίδια το 919.gr. Ήταν να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα θα τα φτιάξουμε μαζί. Θα επιλέξουμε όλοι μαζί τι θα βάλουμε σε αυτή τη λίστα ή σε αυτές τις λίστες. 1995, No Doubt, Don't Speak. Νομίζω ότι για πάρα πολύ καιρό το είχαμε στο repeat και στις συλλογές μας και στα CD που γράφαμε τότε και σίγουρα όλα τα ραδιόφωνα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Love don't live here anymore. Ο Jimmy Nail. You abandon me. Just look back and see. Πόσο μεγάλα τραγούδια. Πόσο κρίμα που κάποια τραγούδια έμειναν εκεί πίσω. Στα ζήτητα δεν θα το πω. Απλά δεν τα έμαθε μια γενιά αργότερα.

Πω, πόσο μακρινό μου φαίνεται αυτό το βινίλιο. Αλλά μου φαίνεται ότι μυρίζω ακόμα το αρώμα του. Το χάρτινο εξώφυλλο. Jimmy Nail. You abandoned me. Love don't live here anymore. Τι ωραίες μουσικές έχει βγάλει και ο Jimmy Nail. Bonjour, sweet boss. Στέλνει ο Βαγγέλης Αβερδίνος. Ορίστε, μπήκε το αγόρι. Στείλε του μηνύματα. Λυσάξατε. Υπάρχουν καλά τραγούδια, υπάρχουν πάρα πολύ καλά τραγούδια. Και υπάρχει και αυτή η κατηγορία του Νέσκιο, τον Nietzsche.

Νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι η Νίτς και το Νέσκιο είναι μια άλλη κατηγορία, μια άλλη μουσική κατηγορία. Και αυτή είναι μια Παρασκευή που δεν περίμενα να πάει έτσι. Αλλά δεν ξέρεις πότε τι θα αντιμετωπίσεις μπαίνοντας στο στούντιο. Για άλλο ξεκινάς και αλλού βρίσκεσαι. Υπάρχει πάντα χώρος για Human Nature. Για Jeff Porcaro και Michael Jackson.

Michael Jackson. Μέσα από το υπέροχο Thriller. Το έχω πει πολλές φορές. Μπορώ να ανταλλάξω το Thriller μόνο με αυτό το τραγούδι. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ το ραδιόφωνο, τον Αβρακέ FM, τη δική μου εφηβεία, χωρίς το Human Nature. Καλημέρα, Βούλα. Friday, καλοκαιρινή. Είπαμε, έτσι. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Κορονησία. Το μεγάλο καλοκαιρινό βραδινό πάρτι. Πάρτι σαν εκείνα τα παλιά. Και θα έρθουν και τα πιο καλά παιδιά. Κωνσταντίνα, ευθύνεσαι πάρα πολύ για τη ροή που πήρε εκπομπή σήμερα με την τραγουδά του Φλωρζίνου.

0: μεγάλη τραγουδάρα, και αυτή πια είναι από τα εφηβικά χρόνια του γυμνασίου, και αυτή 82. Τι μας είναι το 82? Δεύτερα γυμνασίου, δεν καρφωνόμαστε τώρα ηλικιακά. Νεύουλα, το πάρτι θα είναι στο ίδιο σημείο με το περσινό, αλλά θα είναι καλύτερο. Καλημέρα στο Όλα με Λιγάλα και το Μύτικα. Καλημέρα Ειρήνη, Άλεξ και Θανάση. Επιστρέφουμε με περισσότερα.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

0: Πρώτα απ' όλα θέλω να καταλάβω. Δεν σου αρέσει το καλοκαίρι φέτος?
1: Όχι, έχει κρύο.
0: Έχει κρύο φέτος το καλοκαίρι.
1: Έχει κρύο. Δηλαδή,
0: θα πρέπει να κάνει 40 διάρκεια δηλαδή. Για να το χαρίσεις.
1: Με υγρασία χωρίς αέρα και 40 το βράδυ. 45 τη μέρα.
0: Ο γιατρός σου τι λέει γι' αυτό?
1: Ότι είμαι φυσιολογικός.
0: Ένας από τους δύο γιατρούς μας πρέπει να πάρει τα χαπάκια του. Καλημέρα στον Γιώργο Γεωργίου. Καλημέρα στον άνθρωπο που λατρεύει το καλοκαίρι, λατρεύει τα κρουστά και λατρεύει και τις μουσικές. Μου έλεγε προηγουμένως, όταν παίζω κρουστά, δεν κρύβεται το χαμόγελο, χαμογελάω. Δηλαδή χαίρομαι αυτό που κάνω.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Είναι φοβερό αυτό. Να χαίρεσαι αυτό που κάνεις.
1: Έχω κάνει ουσιαστικά το χόμπι επάγγελμα. Το θεωρώ ευλογία.
0: Αυτή η μεγάλη κουβέντα. Το έχουμε κάνει με πολύ κόσμο αυτή την κουβέντα. 20 χρόνια κοταλάρτα, αλήθεια τώρα.
1: Βεβαίως, από το 2006, από την πρώτη μας συναυλία που κάναμε στα Ψαροπλιά, όταν ήμουνα στο 2 της Άρτας, μέχρι σήμερα κλείνουμε 20 χρόνια.
0: Το
1: 20 χρόνια
0: ότι...
1: τα οποία πολύ δημιουργικά, με πολύ πολιτισμό, με πολύ διαφήμιση της Άρτας, μιας και το έχουμε ακόμα και στο όνομά μας.
0: Ναι, στο κοταλάρτα, ναι,
1: στην πόλη μας. 20ετία λοιπόν φέτος, και μάλιστα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε πολύ μεγάλα πράγματα τα οποία ξεκινάνε από το φθινόπωρο. Να μην τα πω από τώρα για το χρουζέψω. Πάντως έχει απογειωθεί πολύ η ομάδα.
0: Αλήθεια δεν έχω καταλάβει ότι πέρασαν τόσα χρόνια.
1: Ούτε εγώ, δηλαδή, ούτε εγώ το έχω καταλάβει.
0: Δεν θα σου έλεγα 5, αλλά όχι 20. Και τι κάνουμε για τα 20 χρόνια? Κάτι κάνουμε εδώ στη γειτονιά μας.
1: Βεβαίως, για τα 20 χρόνια εδώ, δίπλα από το σταθμό στο εκθεσιακό κέντρο της Άρτας, έχουμε μία συναυλία σήμερα με τους Καφαντάρδες, ένα συγκρότημα παραδοσιακό από Μακεδονία, όπου θα μας παίξει μακεδονικά και θρακιώτικα.
0: Καφαντάρδες.
1: Καφαντάρδες.
0: Σημαίνει κάτι αυτό, Καφαντάρδες?
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι οι Γλεντζέδες.
0: Οι Γλεντζέδες. Μ' αρέσει πάντως η λέξη Καφαντάρδες.